0: ούσμινε χάλχος. Τσουένε μπουρσέ.
1: Ατάνα, μου ρε τι!
2: Τόγκουρι, τάσε, τόγκουρι, βάβα, τσκύπτε, βάβα!